0: Η ώρα είναι 6.
1: Πίνδος 107,7.
2: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος. Τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
3: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα.
4: Ψήγρεμισε. Τα χαλιά τα είδες.
5: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
6: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρίσταλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρίσταλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυάλινες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, ψηρώμενες γυάλινες πόρτες. Cordias Glass Art. Από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
9: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nicolas Diakos ΑΕ.
10: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία massage. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
11: Tollis Motors ΑΕ. 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93021.
12: Άκου χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
13: Μείνε welcome μάτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
14: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.

0: είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland. Από 33.900 ευρώ. Go Grand.
1: Tollis Motors ΑΕ. 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
2: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
3: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510 70 220.
2: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
4: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
5: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
4: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
5: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
4: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37 162.
5: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
6: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nicolas 200 ΑΕ.
7: Σύγχρονη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
8: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού. Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
10: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
11: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
12: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
13: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
14: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
15: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
16: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
17: εμείς έχουμε τον τρόπο.
15: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Εψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
16: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
15: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
16: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Εψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη.

Κυριάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα. Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.

0: Κίνδος 107,7. Η ώρα είναι 7. Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμαβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυάλινες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυάλινες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
1: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
2: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
1: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
2: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510286618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
3: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
4: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
5: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
6: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
5: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
6: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
5: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
6: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ Μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510-45070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-40-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
7: Άκου Shop. Για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
8: Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
9: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
10: Ψύχρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
11: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
10: Και τούρτες παντού.
11: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
10: Αυτό είναι χειροποίητο.
11: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
12: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανά. Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85185. Nicolas Diakos ΑΕ.

0: Λίνδος 107,7.
1: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
2: 33.021.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την

Ρημορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas 200ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas 200ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas 200ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85185. Nikolas 200ΑΕ.

0: Ζήνδος 107,7. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
2: Μείνε Welcome Μάτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
4: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πάτε. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
5: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5 χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510 70 220.
4: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
6: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas 200ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas 200ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas 200ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 6510 85 185. Nikolas 200ΑΕ.

0: Λίνδος 107,7.
1: Ψυχρεμίσαι. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
6: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
7: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία και πάλι escapenet.gr.
6: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
7: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
8: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nikolas Diakos ΑΕ.
9: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
10: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
11: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grand

0: 2310-31-0-37-162.
1: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
2: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρίσταλο. Ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυάλινες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυάλινες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλική εταιρεία 9, Ιωάννινα. Κορδιάς, Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
3: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
4: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
3: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Εψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
4: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
3: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
4: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Εψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26-650-27-709.

0: Η ώρα είναι 9. Πίνδος 107,7.
1: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikola's 200ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikola's 200ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikola's 200ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nikola's 200ΑΕ.
2: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
3: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
5: Είμαι η Ελένη, επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
6: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα.
7: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, κι αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
8: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε αγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510 70 220.
7: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.

0: Ήχος 107,7.
1: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nicolas 200 ΑΕ.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Πίνδος 107,7.
1: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία massage. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
2: Tollis Motors ΑΕ. 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
3: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
4: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5 χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510 70 220.
3: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
5: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
6: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
7: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
8: Η αυτόματη γυαλίνη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυαλίνες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
9: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
10: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
11: εμείς έχουμε τον τρόπο.
12: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Transport, μεταφορική Ηπείρου.
13: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
14: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
15: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Transport, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510 45070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210 34 22 240 210 34 14 212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810 72 822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι

0: Βάρα, τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος, τηλέφωνο 26650-27709.
1: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
2: Οπτικά Τσάμις, όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
1: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
2: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
1: Οπτικά Τσάμις, Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-37100.
2: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
3: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
4: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
5: Οβελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Οβελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.

Gracias.

Thank you.

0: Ωραία, κομμένο.
1: Θα πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να πούμε και πάμε να

0: Κίνδος 107,7. Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
1: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία και πάλι escapenet.gr.
0: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
1: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
1: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
3: Ψύχρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
4: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.

0: Κίνδος 107,7.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία massage. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
3: Tollis Motors ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
4: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα, σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
5: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.
6: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nikolas 200 ΑΕ.
7: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
8: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510-70-220.
7: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
9: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
10: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
11: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
12: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.

Ο νους μου τρέχει σε βουνά, σε κάμπους, σε λαγκάδια, ποτάμια, γάργαρο νερό, βοσκούς και βοσκοπούλες. Άι του πατέρα την ευχή, στις μάνας μου το χάδι, στο μυριολόι, στον καημό, στα μακρινά τα ξένα. Πηδά από το ζάλογο, γεμάτος περηφάνια, και στις πηγές του αχαίροντα στέκει να ξεδιψάσει. Αχ, αναστενάζει από καημό και λιώνει από πόνο όταν ακούει συντροφιά μαζί με τα ειδόνια τον Πετρολούκα το Χαλκιά να παίζει στο κλαρίνο τραγούδια υπηρώτικα, τραγούδια πονεμένα.

0: Πίνδος 107,7. Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
1: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
0: Νίκ Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
1: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
0: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
1: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζού. Λούκης Γεώργιος, τηλέφωνο 26650-27709.
2: Η αυτόματη γυαλινή πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυαλίνες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
3: Σε ήρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
4: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
7: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
8: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
9: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
8: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
9: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
8: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37162.
9: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πίνδος 107,7.
2: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
3: Μείνε welcome μάτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
5: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία massage. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland. Από 33.900 ευρώ. Go Grand.
6: Τόλις Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
7: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
8: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
9: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
10: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
11: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
12: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651-045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26-650-27-709.
13: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
14: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα.
15: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nicolas Diakos ΑΕ.
16: Ο Βελιστήριο Μετσοβίτικη Φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο Μετσοβίτικη Φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-22033.

0: Ζήνδος 107,7.
1: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
2: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651-070-220.
1: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
4: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
6: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 0 22033.

Καλησπέρα. Όπως είπα και χθες, δεν μπορούμε να έχουμε το τραγούδι του θερισμού χωρίς το θερισμό, ούτε το τραγούδι του γάμου χωρίς το γάμο. Όμως μπορούμε να έχουμε το δημοτικό τραγούδι στην έντονη προβολή του. Και εφόσον είμαστε Έλληνες, ας μην το αποποιηθούμε, να τα αγαπάμε. Η σημερινή παράσταση είναι η δεύτερη μέρα. Δύο μέρες ειρήνης χωρίς αντιπολίτευση. Το ελληνικό δημοτικό τραγούδι πριν από μας και μετά από μας κρούει τη θύρα.

0: Κίνδος 107,7. Η ώρα είναι μία. Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
1: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
0: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
1: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
0: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
1: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-40-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκη.

0: Κις Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650 27709.
1: Ο Βελιστήριο Μετσοβίτικη Φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο Μετσοβίτικη Φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.
2: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
3: Α, ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία? Και πάλι escapenet.gr.
2: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθηση ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
3: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510 28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
4: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία massage. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland. Από 33.900 ευρώ. Go Grand.
5: Τόλης Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93021.
6: Η αυτόματη γυαλινή πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Κορδιάς Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλινές κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυαλινές πόρτες. Κορδιάς Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Κορδιάς Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
7: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85185. Nicolas Diakos ΑΕ.
8: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος, γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα, σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
9: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.
10: Ψύχρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
11: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
10: Και τούρτες παντού.
11: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
10: Αυτό είναι χειροποίητο.
11: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
12: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
13: Άκου χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Πρώτα πας Welcome Stores.
14: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος. Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο, και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
15: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
16: Οπτικά Τζάμις, όλες οι επώνυμες μάρκες, για τα μάτια σας μόνο.
15: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
16: Μια τεράστια ποικιλία, για κάθε ανάγκη, στις πιο προσιτές τιμές.
15: Οπτικά Τζάμις, Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37162.
16: Οπτικά Τζάμις, δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.

0: Κίνδος 107,7.
1: Ο Βελιστήριο Μετσοβίτικη Φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο Μετσοβίτικη Φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-0-22033.
2: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο μπρος και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland. Από 33.900 ευρώ. Grand.
3: Tollis Motors ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
4: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
5: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5 χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651-070-220.
4: Ελαστικά, Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
6: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
7: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
8: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.

Μπράβο. Thank you.

0: Πίνδος 107,7. Η ώρα είναι 2. Πίνδος 107,7.
1: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
2: Μείνε Welcome Μάτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
4: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
5: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
6: εμείς έχουμε τον τρόπο.
7: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Εψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
8: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
9: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
10: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Εψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26-650-27-709.
11: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nikolas 200 ΑΕ.
12: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία massage. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
13: Tollis Motors ΑΕ. 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
14: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
15: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
16: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
17: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
16: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
17: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
16: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-37162.
17: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
18: Σύγχρονη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
19: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
18: Και τούρτες παντού.
19: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
18: Αυτό είναι χειροποίητο.
19: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
20: για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού. Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
22: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-22033.
23: Πίνδος 107,7. Πίνδος 107,7.
24: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
25: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510-70-220.
24: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
22: Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-22033.
26: Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρίσταλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρίσταλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυαλίνες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
2: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
12: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία massage. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
13: Tollis Motors ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
23: Πίνδος 107,7. Πίνδος 107,7.
18: Συγχρημίσαι, τα χαλιά τα είδες?
19: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
18: Και τούρτες παντού.
19: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
18: Αυτό είναι χειροποίητο.
19: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
0: για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού. Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
22: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.
5: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
6: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
7: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
8: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
7: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
8: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
7: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37162.
8: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
1: Για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
2: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
9: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
27: Α, ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία? Και πάλι escapenet.gr.
9: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
27: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510 28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
28: Η ώρα είναι 3.
23: Πίνδος 107,7. Πίνδος 107,7.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
2: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
29: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
30: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
31: εμείς έχουμε τον τρόπο.
32: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
30: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
32: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
30: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-40-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρη Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26-650-27-709.
10: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85185. Nicolas 200 ΑΕ.

0: περάσει ο καιρό.
1: Πίνδος 107,7. Η ώρα είναι 4.
2: Ψήγχρεμη, τα χαλιά τα είδες.
3: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
2: Και τούρτες παντού.
3: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
2: Αυτό είναι χειροποίητο.
3: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανά.
4: Οβελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Οβελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννα. Τηλέφωνο 2651-0-22033.
5: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
6: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
7: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
8: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, κι αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
9: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651-070-220.
8: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.

0: Κόρινθος 107,7.
1: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 2651-085-185. Nikolas Diakos ΑΕ.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
4: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ.

0: Go Grand.
1: Tollis Motors ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
2: Η αυτόματη γυαλινή πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρίσταλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Κορδιάς Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυαλίνες πόρτες. Κορδιάς Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Κορδιάς Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
3: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
4: Οπτικά Τσάμις, όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
3: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
4: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
3: Οπτικά Τσάμις, Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-37162.
4: Οπτικά Τσάμις, δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
5: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
6: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».

0: Πίνδος 107,7. Η ώρα είναι 5.
1: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
2: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651 070 220.
1: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
3: Άκου, Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
4: Μείνε welcome άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
6: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
7: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
6: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
7: escapenet.gr. Τηλέφωνο 2651 028 618, και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
8: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
9: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
8: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
9: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
8: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
9: Νίκας Ματζούκη, όμικρον έψιλον τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651 045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210 3422 40 210 3414 212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26 810 72 822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26 820 29 910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26 650 27 709.

0: Πίνδος 107,7.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
3: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
4: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
5: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
6: Tollis Motors ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
7: Η αυτόματη γυαλινή πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο, είναι Κορδιάς Glass Art. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, ψηρώμενες γυαλίνες πόρτες. Κορδιάς Glass Art. Από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Κορδιάς, Glass Art, η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
8: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas 200 ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas 200 ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas 200 ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85185. Nicolas 200 ΑΕ.

0: Η ώρα είναι 6. Πίνδος 107,7.
1: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
2: Οπτικά Τσάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
1: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
2: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
1: Οπτικά Τσάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37 162.
2: Οπτικά Τσάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
3: Ψήφρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
4: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
1: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
7: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
8: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρκωση, πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
9: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε πια. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.

0: Κίνδος 107,7.
1: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, κι αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
2: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2651-070-220.
1: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
3: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
4: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
3: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
4: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
3: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορεύματων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
4: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 2651-045070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26-810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26-820-29-910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26-650-27-709.

0: Κόρινθος 107,7. Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
0: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.
2: Ψήφρεμ είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
3: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
2: Και τούρτες παντού.
3: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
2: Αυτό είναι χειροποίητο.
3: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα. Και τα παπλώματα. Και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ, Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
4: Tollis Motors ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
5: Η αυτόματη γυαλινή πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμοβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυαλίνες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυαλίνες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.
6: Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
7: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία και πάλι escapenet.gr.
6: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
7: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
8: Το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nicolas Diakos ΑΕ.

0: Το ανοίγει ο πρόεδρος της αδελφότητος, Μερόπης Πογονίου.
1: Παρακαλώ καθίστε στις σας. Ο χορός θα γίνει χορός. Δεν θα λωνίσουμε στάρια.
0: Τον χορό ανοίγει ο πρόεδρος της αδελφότητος, Μερόπης Πογονίου.
1: Παρακαλώ καθίστε στις σας. Ο χορός θα γίνει χορός. Δεν θα λωνίσουμε στάρια.
0: Τον χορό ανοίγει ο πρόεδρος της αδελφότητος, Μερόπης Πογονίου.
1: Παρακαλώ καθίστε στις σας. Ο χορός θα γίνει χορός. Δεν θα λωνίσουμε στάρια.

0: Κίνδος 107,7.
1: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-022-033.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores.
3: Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.

0: Η ώρα είναι 8. Πίνδος 107,7.
1: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου, ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
2: Οπτικά Τσάμις, όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
1: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
2: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
1: Οπτικά Τσάμις, Κωνσταντίνου Φρότζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 37 162.
2: Οπτικά Τσάμις, δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.
3: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
4: Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
5: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα, Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
6: Λοιπόν κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
7: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510 70 220.
6: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
8: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
9: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο,
10: εμείς έχουμε τον τρόπο.
11: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
12: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
13: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
14: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510 45070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210 34 22 240 210 34 14 212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26 810 72 822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26 820 29 910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26 650 27 709.
15: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26 510 85 185. Nikolas Diakos ΑΕ.
16: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
17: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.

0: Πίνδος 107,7.
1: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία massage. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
2: Tollis Motors ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Welcome Stores. Στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20 πριν τη ΔΕΗ και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
5: Οβελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Οβελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.

Κόρινθος 107,7. Η ώρα είναι 9. Η αυτόματη γυάλινη πόρτα που ανοιγοκλίνει ασταμάτητα. Το ξεχωριστό διαχωριστικό με αμαβολή στο σαλόνι. Το κρύσταλλο, ειδική κατασκευή για το γραφείο. Είναι έργα υψηλής αισθητικής και αντοχής, ειδικά διαμορφωμένα για το δικό σας χώρο. Είναι Cordias Glass Art, με τη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων, στην επεξεργασία γυαλοπινάκων και καθρεπτών, σε σχέδια αμοβολής, κρύσταλλο ασφαλείας και διαφανές με ειδικές γυάλινες κατασκευές, αυτόματες πόρτες εισόδου, σειρώμενες γυάλινες πόρτες. Cordias Glass Art, από το 1966, από γενιά σε γενιά. Φιλικής εταιρείας 9, Ιωάννινα. Cordias Glass Art. Η τέχνη του γυαλιού στα Γιάννενα.

0: Πίνδος 107,7.
1: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
2: Tollis Motors ΑΕ. 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93021.
3: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-22033.
4: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα, σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
5: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.
6: Συγχρήμη, τα χαλιά τα είδες.
7: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
8: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
10: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
11: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5 χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510-70-220.
10: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.

0: Αυτό είναι.
1: Πίνδος 107,7. Η ώρα είναι 10. Έχεις επιχείρηση? Έχεις ιστοσελίδα? Αν όχι, escapenet.gr.
2: Αν ναι, θες υποστήριξη, αναβάθμιση, φιλοξενία, και πάλι escapenet.gr.
1: escapenet.gr. Απόκτησε τη δική σου ιστοσελίδα τώρα. Διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία και την τεχνολογία εχμής. escapenet.gr. Φτιάξε το site που έχεις φανταστεί. Προσωπικό, εταιρικό, ενημερωτικό, e-shop ή τουριστικών επαγγελμάτων. Επίσης, προσφέρουμε πακέτα φιλοξενίας, προώθησης ιστοσελίδας, κατοχύρωσης ονομάτων και ηλεκτρονικής δημοσίευσης ισολογισμών.
2: escapenet.gr. Τηλέφωνο 26510-28618 και φυσικά στο www.escapenet.gr για website που σου κάνει κλικ.
3: Άκου Χρυσό, για εξυπηρέτηση της τάξεώς μας, Welcome Stores. Μόνο εκεί με υποδέχονται με τις τιμές που αξίζω. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά, πρώτα πας Welcome Stores.
4: Μείνε Welcome Άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
2: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
5: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nikolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nikolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nikolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510-85185. Nikolas Diakos ΑΕ.
6: Όταν εσείς έχετε ανάγκες, εμείς έχουμε λύσεις.
7: Όταν εσείς ξέρετε τον τόπο, εμείς έχουμε τον τρόπο.
6: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική Ηπείρου.
7: Υπεύθυνα κοντά σας, με άμεση εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές.
6: Με ασφάλεια και αξιοπιστία, καθημερινές αποστολές εμπορευμάτων και άμεση παράδοση αντικαταβολών.
7: Νίκας Ματζούκη, Όμικρον Έψιλον Τρανσπορτ, μεταφορική. Κεντρικό, Λεωφόρου Σταύρου Νιάρχου, κάτω Νεοχωρόπουλο. Τηλέφωνο 26510-45070. Αθήνα, Κηφισού 91. Τηλέφωνα 210-3422-240-210-3414-212. Άρτα, Φιλιππιάδα, Κουμιώτης Χρήστος. Τηλέφωνο 26810-72-822. Πρέβεζα, Πάργα Καναλάκη. Αργύρι Βαρβάρα. Τηλέφωνο 26820-29910. Ηγουμενίτσα, Ματζούκης Γεώργιος. Τηλέφωνο 26650-27709.
8: Τα μάτια λένε ότι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ότι προδίδουν τα συναισθήματά μας.
9: Οπτικά Τζάμις. Όλες οι επώνυμες μάρκες για τα μάτια σας μόνο.
8: Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής, αλλά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την πιο πολύτιμη αίσθησή μας.
9: Μια τεράστια ποικιλία για κάθε ανάγκη στις πιο προσιτές τιμές.
8: Οπτικά Τζάμις. Κωνσταντίνου Φρόντζου 4, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-37162.
9: Οπτικά Τζάμις. Δείτε τον κόσμο όπως εσείς επιλέγετε.

0: Λίμνος 107,7.
1: Οβελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Οβελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Welcome Stores, στα Ιωάννινα με δύο καταστήματα. Χρήστου Κατσάρη 20, πριν τη ΔΕΗ, και Κοραϊ 4 στο κέντρο. Και στο ίντερνετ welcomestores.gr.
4: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
5: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
6: Όταν ονομάζεις ένα αυτοκίνητο Grandland, πρέπει να είναι Grand. Να έχει Grand σχεδίαση με φωτιζόμενο λόγο εμπρός και πίσω. Grand άνεση με εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ. Grand τεχνολογία με προβολή Intellilux LED Pixel. Και Grand ηλεκτρική αυτονομία έως 680 χιλιόμετρα. Δεν είναι απλά ένα SUV. Είναι Grand. Νέο Opel Grandland από 33.900 ευρώ. Go Grand.
7: Tollis Motors ΑΕ. 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αρτάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93021.

0: Η ώρα είναι 11. Πίνδος 107,7.
1: Ψήφιμη, τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.

0: Λίνδος 107,7.
1: Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Εκλεκτά κρεατικά, σπιτικές γεύσεις και νοστιμιά σε κάθε μπουκιά. Φαγητό και απόλαυση που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Ο Βελιστήριο με τσοβίτικη φωλιά. Αβέροφ 101 Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 22033.
2: Λοιπόν, κοπελιά, πρέπει να πάρω στα χέρια μου τη σχέση μας. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά. Εγώ τα αλλάζω και τα τέσσερα. Όχι, πολύ ζωρελίκη. Πρέπει να γίνω πιο ελαστικός. Μωράκι μου, ό,τι θέλεις εσύ. Θέλεις και τα τέσσερα, τα έχεις. Θέλεις μόνο τα μπρος, τα πίσω, και αυτό το έχεις. Για χάρη σου, γίνομαι ελάστιχο να με πατήσεις. Γίνομαι μέχρι και Γερμανός.
3: Γερμανός. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, επισκευές ζαντών. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε ανταγωνιστικές τιμές. 5ο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26510 70 220.
2: Ελαστικά Γερμανός. Πάρε στα χέρια σου τη σχέση σου με το δρόμο.
4: Όταν το σχέδιο πρέπει να πάρει μορφή, αλλά και όποια και αν είναι η απέτηση της κατασκευής, η παρουσία της Nicolas Diakos ΑΕ στην αγορά προτείνει τη σωστή λύση. Για πλακάκια, είδη υγιεινής, υλικά θέρμανσης, κλιματισμό, ηλιακή ενέργεια, χρώματα, οικοδομικά υλικά, υδραυλικά, πάνελ, σίδερα, θερμοπρόσωψη. Nicolas Diakos ΑΕ. Σε αποκλειστικότητα νέα προϊόντα. Nicolas Diakos ΑΕ. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, τηλέφωνο 26510 85 185. Nicolas Diakos ΑΕ.
5: Είμαι η Ελένη. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος γιατί τώρα προσφέρουν τριπλή σιγουριά. Σαν μητέρα, επιλέγω κοτόπουλο Πίνδος για φρεσκάδα σε νέα συσκευασία με προστατευτική ατμόσφαιρα. Επιλέγω κοτόπουλα Πίνδος για τριπλή σιγουριά. Εσείς?
6: Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα με ταυτότητα προέλευσης και σε προσφορά γνωριμίας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, Ελπίδα.

Μπράβο.

Thank you.

Η ώρα είναι μία. Πίνδος 107,7. Πίνδος 107,7. Η ώρα είναι 2. Πίνδος 107,7.

Έχω μια στεναχωριά που ψήνει δεν μπορώ. Φωνάξτε ένα γιατρό, φωνάξτε ένα γιατρό. Έχω μια στεναχωριά, απόψε δεν μπορώ. Απελιά! Για μένα δεν υπάρχει